Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ώρα είναι 4. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου,
3: καλημέρα, Ιωάννα.
1: Τι κάνεις, Ιωάννα.
3: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι η Ιωάννα.
2: Είναι μια γνώριμη φωνή.
1: Είναι μια γνώριμη φωνή ή δύο γνώριμες φωνές.
2: Δύο
1: γνώριμες φωνές. Πολύ ωραία, Ιωάννα. Πού είσαι, Ιωάννα.
3: Ποιος μπορεί να σε
2: βρει. Είμαι στη δουλειά μου.
1: Και τι κάνεις στη δουλειά σου, Ιωάννα.
2: Μόλις μπήκα.
1: Μόλις μπήκες στη δουλειά.
2: Φτιάχνω καφέ.
1: Και φτιάχνεις καφέ. Και θα δουλέψεις, Ιωάννα.
2: Έτσι λέω.
1: Είσαι σίγουρη, θες να δουλέψεις ή θες να την κάνεις σήμερα.
2: Θα ήθελα, αλλά. Έτσι αλλιώ δεν με ακούνε τώρα. Έχω κερδίσει κάτι.
1: Τι έχεις κερδίσει, Ιωάννα.
2: Για ένα τραγούδι.
3: Ναι.
1: Πού τι είχε κάνει αυτό το τραγούδι.
2: Κέρδισα. Έπαιξε δύο φορές.
1: Ναι.
2: Έπαιξε. Κέρδισα.
1: Ναι, Ιωάννα! Ναι! Κέρδισες 200 ευρώ, Ιωάννα! Μπράβο, Ιωάννα μας!
2: Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Μπράβο, Ιωάννα!
2: Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μπράβο, Ιωάννα!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

stop loving you. Η ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 90,8.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Τρίτη πρωί, 12 του μηνός. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και σήμερα πρέπει να σας πω ότι η μέρα και η αυριανή θα είναι Eurovisionικές. Σήμερα έχουμε το πρώτο ημιτελικό που συμμετέχουμε και εμείς στη Eurovision και όπως καταλαβαίνετε πρέπει κανονικά να ξεκινήσουμε. Καλημέρα Ιουάννα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε με το.
1: Αύριο θα το κάνουμε αυτό.
0: Αύριο, ναι. Αύριο επισήμως όμως, γιατί έχουμε αφιέρωμα.
1: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν έχουμε το αφιέρωμά μας όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, αλλά θα έχουμε αφιέρωμα στη Eurovision.
0: Ναι, τώρα συγγνώμη, άμα δεν ήταν αυτή τη εβδομάδα το αφιέρωμα Eurovision, πια εβδομάδα θα ήταν,
1: και
0: δηλαδή δεν το συζητώ.
1: Πόσα τραγούδια έχουμε να ακούσουμε, δεν λέγεται. Επίσης, θα θέλαμε από εσάς, νωρίς τώρα το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να μας στείλετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι
0: από
1: της Eurovision.
0: Ναι. Ωραία, ωραία,
1: είτε είναι δική μας ελληνική συμμετοχή, είτε είναι μια άλλη χώρα συμμετοχή.
0: Πάρα
1: το αγαπημένο σας τραγούδι. Έχουμε μαζέψει πολλά τραγούδια, να ξέρετε, αλλά θέλουμε και τα δικά σας.
0: Ναι, θα είναι μεγάλο αφιέρωμα το αυριανό και πάλι δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κανονικά. Θέλει διήμερο το αφιέρωμα,
1: αλλά εντάξει, θα δούμε.
0: Λοιπόν, Ιουάννα μου, πώς είμαστε?
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε καλά σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα, θα σας τα πω στη συνέχεια, αλλά υψηλές, ναι.
0: Υψηλές, αφού μου τα πας και από χτες. Και χτες μας είπες. Κάτι 30 και κάτι τέτοιο μας έλεγες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα φτιάξει και η διάθεσή μας, όπως καταλαβαίνετε. Θα είμαστε σε άλλο mood, θα είμαστε σε mood καλοκαιρινό. Θα είμαστε σε φάση του. Αφήστε μας να σηκωθούμε, να φύγουμε να πάμε σε κανένα νησί, να χαλαρώσουμε.
1: Έλαντε.
0: Νομίζω ότι η διάθεσή μας τέτοια είναι.
1: Εντελώς.
0: Και για να φτιάξει πολύ πρέπει να πραγματοποιηθεί κιόλας αυτό. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και τρίτη με ζέστη σήμερα. Ζήτω μας.
0: Έτσι, έτσι. Αυτά τέτοια ωραία να μου λες. Λοιπόν, ο Γιώργος Κοντομάνικο χωρίς φωνή ακόμα από τους Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Ιουάννα με στα κίτρινα. Ιουάννα με τα κίτρινα θα σου τραγουδήσω. Και εγώ ζημίμαι με στα άσπρα.
1: Με το λευκό σου.
0: Καλοκαιρινή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με το τραγούδι μας. Το οποίο άμα κατέβαινε Eurovision, να ξέρετε ότι μία θέση θα την είχαμε πάρει. Μια καλή θέση.
1: Σκίζαμε.
0: Στη δεκάδα θα την είχαμε σίγουρα.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Αυτό που έλεγε και η Ιουάννα πριν από λίγο, μην ξεχάσετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας για τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε αύριο από το διαγωνισμό της Eurovision. Γιατί εδώ πέρα θα γίνει χαμός, όπως καταλαβαίνετε.
1: Θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια, έχουμε μαζέψει πολλά.
0: Βέβαια, γιατί η Eurovision και... έχει και παιδιά, έχει και πολύ κόσμο που είναι φαν.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν κάποιες περιόδους ίσως περνάει καλύτερη, είναι καλύτερα τα πράγματα, υπάρχει μεγαλύτερος ενθουσιασμός, επειδή έχουμε καλύτερο τραγούδι, επειδή χίλια δύο πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι γενικά έχει πολύ μεγάλο fan club η Eurovision.
1: Έχει,
0: συνολικά.
1: Και...
0: και αυτοί που ντρέπονταν κάποτε να το πούνε,
1: ναι,
0: μετά εμφανιστήκανε,
1: ναι,
0: και γίνανε Eurovisionάδες.
1: Εντάξει,
0: και
1: τώρα,
0: το είπανε.
1: Λίγος πολύ τώρα από παιδιά μέχρι και σήμερα έχουμε δει σχεδόν κάθε χρόνο τη Eurovision. Έχουμε ακούσει τραγούδια. Έχουμε ακούσει τραγούδια τα οποία έχουν μείνει διαχρονικά πάρα πολύ αγαπημένα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί δεν είναι από αυτά που τα ακούς μια φορά στη Eurovision και μετά τα ξεχνάς.
0: Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και δεν θυμόμαστε καν αν είναι τη Eurovision πλέον.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Δεν το συζητώ. Έχει τόσες τραγουδάρες.
1: Οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα να μας στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια ή να μας στείλετε, ας πούμε, ένα μήνυμα που να λέει ότι εμένα μου άρεσε αυτό το τραγούδι παρότι δεν βγήκε πρώτο.
0: Ναι, δεν έκανε
1: γιατί
0: τίποτα.
1: Γιατί και αυτό γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω τέτοια τραγούδια, πρέπει να σου πω. Βέβαια. Έχω αρκετά τραγούδια τέτοια τα οποία θεωρούσα ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Είχα πέσει έξω εντελώς σε αυτά τα τραγούδια. Δεν είχαν πάει πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σου πω ότι αν τα ακούσει ακόμη και τώρα, λες, ρε παιδί μου, τι κομματάρα είναι αυτή που δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, γιατί ο διαγωνισμό τη Eurovision, παιδί μου, έχει και κάποιο ένα ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο στυλ.
1: Ναι,
0: υπάρχουν
1: όμως
0: κομματάρες οι οποίες πραγματικά θα στεκόντουσαν μόνες τους ως δισκογραφία και στη Eurovision δεν έκαναν και πολλά πράγματα γιατί απλά δεν ξεχώρισαν όπως ξεχωρίζουν τα τραγούδια της Eurovision. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να είναι κομματάρες και εντάξει, δηλαδή και έχουν κάνει και μεγάλη καριέρα. Και,
1: είναι και οι τραγουδιστές έχουν κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Μπορεί
1: να ξεκινήσει από την Eurovision, ας πούμε, και μετά στη συνέχεια να έχουν κάνει
0: καλά,
1: μεγάλη,
0: το συζητώ,
1: μεγάλη
0: εννοείται,
1: καριέρα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, για στείλτε μας και τα μηνύματάκια σας και επίσης να μας πείτε τι πιστεύετε ότι θα κάνουμε σήμερα. Τι πιστεύετε.
1: Θα περάσουμε σήμερα.
0: Νομίζω ότι θα είναι περίπατο σήμερα, λες.
1: Ναι. Είμαστε σιγουράκι. Ναι. Εμφανιζόμαστε τέταρτη σήμερα.
0: Και στα προγνωστικά, αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας, στα στοιχηματικά μάλλον, να σας πω ότι είμαστε στη δεύτερη θέση για το ποιος θα κατακτήσει το διαγωνισμό της Eurovision φέτος. Οπότε.
1: Λες να πούμε κι εμείς, φέρτο και να το φέρει.
0: Καλά, τώρα αυτό να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το φέρει. Γιατί εμείς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα που βλέπω εκλογές μπροστά, δεν ξέρω τώρα. Αν θέλουμε και πάρα πολύ.
1: Όλα θα τα καταφέρουμε.
0: Ναι,
1: αρκεί
0: λες,
1: να το πιστέψουμε, ναι, εννοείται.
0: Σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί δεν κάναμε φανταστικούς Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Είναι τους καλύτερους
1: που
0: έχουν
1: γίνει. Μετά έγινε ότι έγινε το μπάχαλο αυτό.
0: Απλά μετά το πουλιάξαμε το καράβι, μπάταρε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, στείλτε τα δικά σας τα μηνυματάκια. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουμε σήμερα. Ποιο είναι ίσως το πιο αγαπημένο σας τραγούδι του διαγωνισμού της Eurovision. Άσχετα αν έχει πάρει μια πολύ καλή θέση ή όχι, γιατί μπορεί να είναι και κάποιο που να μην πήρε καλή θέση και να είναι το αγαπημένο σας. Μας το στέλνετε μέσω Viber στο 694-711-11 που είναι το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Είμαστε εδώ στον Λάβνινγκ 7,5 πρωινό Τρίτης, 12 του μηνός παρακαλώ. Η ημέρα του πρώτου μεγάλου ημιτελικού. Νομίζω ότι είχαμε πολύ καιρό να παίξουμε μπάλα στον πρώτο ημιτελικό. Συνήθως στο δεύτερο ήμασταν.
1: Λες, δεν θυμάμαι να σου πω. Αλλά τώρα που το λες, είναι
0: πέμπτες. Ναι, εγώ ήμασταν πιο κοντά στον τελικό, γι' αυτό το θυμάμαι.
1: Η Κύπρος, θυμάσαι, ξέρεις, έχεις διαβάσει.
0: Η Κύπρος ήταν πάντα στην Τρίτη.
1: Ναι, σήμερα.
0: Α, για να είμαστε εμείς στην Τρίτη, θα είναι στην Πέμπτη.
1: Γιατί?
0: Γιατί ποτέ δεν είμαστε Κύπρος και Ελλάδα μαζί.
1: Γιατί?
0: Είμαστε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Νομίζω ότι δεν είμαστε.
1: Δεν μας βάζουν μαζί. Τι είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Διαφορετικές χώρες. Θεωρητικά είμαστε διαφορετικές χώρες.
0: Κάτσε να τσεκάρω και θα σου πω σε λιγάκι.
1: Ωραία.
0: Θα τσεκάρω να δω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε και τα σημαντικά αυτής της ζωής. Μερικές φορές μπορεί η ζωή να μας τα φέρει τα πάνω κάτω, αλλά το σπίτι μας πρέπει να μένει ασφαλές. Με το Sinet Home της Ιντέα έχετε ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόπτα της καθημερινότητας και όλα αυτά μόνο, προσέξτε, μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Και αν κάνετε καινούργιο συμβόλαιο, αν είσαστε καινούργοι που κάνετε το συμβόλαιό σας τώρα, να ξέρετε ότι θα έχετε έκπτωση και 10% συν στα νέα συμβόλαια. Με μείωση ως και 20% στον ένφια, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Είναι η απόλυτη επιλογή. Sinet Home από τη Sinet, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sinet.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.
1: Και μέχρι που τα είπες τώρα αυτά και τα έλεγες, τι ωραία, να σου πω ότι η Κύπρος εμφανίζεται στο δεύτερο ημιτελικό. Πράγματι.
0: Εγώ το είπα.
1: Καλά το είπες.
0: Ορίστε. Μα ποτέ δεν είναι. Γιατί, να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν είμαστε. Αν δεν κάνω λάθος, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν λέω και μεγάλα λόγια, γιατί εντάξει, έχω περάσει και τα χρόνια. Είμαστε και μια ηλικία, δεν είμαστε για να λέμε πολλά. Εντάξει, μην τα πω και τα ξαναπάρω πίσω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είμαστε πάντα σε άλλο ημιτελικό.
1: Okay.
0: Από τότε που ξεκίνησαν οι ημιτελικοί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά σε λίγο. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, η μέρα έχει ξεκινήσει με λίγη κινησούλα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρία. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Κηφισίας, Μεσογείων, από ό,τι βλέπω Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο. Και η Συγκρού, μια χαρά αυτή την ώρα. Κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ από το μεσημέρι, όμως γίνονται νότιο-δυτικοί με την έντασή τους στα 5 μποφόρ. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε σήμερα στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.

Σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι πάρα πολλά από τα τραγούδια τα οποία ήρθαν έχουν να κάνουν με του Άμπα. Πάρα πολύ Άμπα έπαιξε για τα τραγούδια τα αυριανά. Γιατί θυμίζω για όσου έχετε μπει τώρα στην παρέα μα ότι αύριο που είναι Τετάρτη που έχουμε αφιερώματα, κάθε Τετάρτη κάνουμε ένα αφιέρωμα. Δεν θα είναι, αφιερωμένη η Τετάρτη σε τραγούδια που μιλάνε για κάτι, αλλά θα είναι αφιερωμένο στο διαγωνισμό τη Eurovision.
1: Στα αγαπημένα μα τραγούδια από τη Eurovision.
0: Από τη Eurovision. Ποια ήταν, είτε έχουν πάει πολύ καλά,
1: είτε όχι. Εμά είναι το αγαπημένο μα. Α πούμε και μπορεί να έχει βγει 17ο, δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, έχει συμβεί και πολλέ φορέ στη Eurovision. Τραγούδι το οποίο ήταν στη 10η και στη 12η και στη 15η θέση να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι έχει κάνει το νούμερο 1.
1: Αυτά τα τραγούδια, τα αγαπημένα σα από τη Eurovision περιμένουμε ελληνικέ και ξένε συμμετοχέ.
0: Έτσι, οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια για την 5η θέση να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι έχει κάνει το νούμερο 1.
1: Αυτά τα τραγούδια, τα αγαπημένα σα από τη Eurovision περιμένουμε ελληνικέ και ξένε συμμετοχέ.
0: Έτσι, οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σα 6, 9, 4, 7,

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ποιος είναι στη γραμμή, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Η Εύα.
0: Η Εύα. Εύα.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Εύα. Ρε Εύα, ήσουν πολύ δυνατή, να ξέρεις. Πολύ δυνατή. Πολύ. Εσύ, δηλαδή, και άλλα τρία κορίτσια, νομίζω βρήκανε τη σωστή απάντηση. Δηλαδή, ήσασταν πάρα πολύ λίγες σήμερα. Έπαιξες πάρα πολύ δυνατά, Εύα. Έπαιξες πολύ δυνατά και ήσουν και πάρα πολύ τυχερή, βέβαια, εννοείται. Και δεν μου λες, το ξέρες, το ψάξες. Πώς.
2: Από τη μαμά μου πιο πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Η μαμά τα χρησιμοποιούσε.
2: Έτσι είμαι κι εγώ, αλλά εντάξει, δεν το θυμόμουν.
0: Η μαμά τα χρησιμοποιούσε. Περισσότερο. Τα θυμόταν καλύτερα. Λοιπόν, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα, Εύα?
2: Σαμπρίνα, από τα Σαμπρίνα.
0: Σαμπρίνα. Ούτε καν που τα θυμόμουν εγώ, παιδιά. Ούτε καν, δηλαδή, πραγματικά δεν θυμόμουν τίποτα. Συγχαρητήρια, Εύα μας. Έχεις κερδίσει. Καλά, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας εννοείται. Δεν το συζητώ.
2: Ναι, μου το στείλατε τις προάλλες. Δεν είχα κερδίσει, δεν είχα βγει στον αέρα.
0: Α, το είχαμε στείλει.
1: Σωστή όμως.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το παίρνεις και επίσημα στον αέρα.
1: Ναι, μαζί με δώρο.
0: Και μαζί και με υπέροχο δώρο, ναι.
1: Σωστά. Τις δύο premium Bianca πίτσες από την Pizza Fan, ειδικά αν αγαπάς πάρα πολύ το τυράκι, είναι υπέροχες λαχταριστές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πίτσα και πιστοποιητικό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος σε πιάνει σήμερα, ποιος σε πιάνει, Εύα? Να σε καλά, Εύα μας.
2: Ωραία, ευχαριστώ
1: καλημέρα,
2: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Εύα. Άτσι, είχαμε ξαναστείλει πιστοποιητικό, είχε παίξει σε παλιότερο.
1: Ναι, είχε απαντήσει σωστά, αλλά δεν είχε βγει στον αέρα. Ναι, είχε πληρωθεί δηλαδή.
0: Ναι, εμείς έχουμε πει ότι όταν απαντάτε σωστά, πιστοποιητικό θα το πάρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σας το στείλουμε.
1: Φυσικά.
0: Και τα κορίτσια τώρα που απαντήσανε σωστά θα πάρουν το πιστοποιητικό. Απλά η Εύα θα πάρει και το δώρο. Το πιστοποιητικό όμως εννοείται ότι θα το πάρετε, γιατί ειδικά το σημερινό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο.
1: Πολλές συμμετοχές, λίγες οι σωστές.
0: Ναι, Μάντισον πάρα πολύ έπαιξε. Αλλά δεν ήταν, ήταν Σαμπρίνα. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι η καθημερινότητα μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις. Με το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία της Συνδέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις με ασφάλεια. Συνδέα, το σύν στην ασφάλειά σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείς τον ασφαλιστή σου. Η ώρα έχει πάει 8:58. Ήθελα να σας πω κάτι που έγινε στην Αμερική. Θα σας το πω σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
3: Στους
0: να θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό, κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Παιδιά, πολύ έντονο πρόβλημα στην παραλιακή. Ξεκίνησε σιγά σιγά πριν από κανένα μισάωρο και τώρα βλέπω ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ από το Ελληνικό σχεδόν μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην Ευθεία του Παπάγου. Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα και συνεχίζεται το πρόβλημα και στη Συγκρού, στην Άνοδο, όπου η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας και φτάνει μέχρι και το κέντρο.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Ένταση μέχρι 4 μποφόρ από το απόγευμα γίνονται πρόσκαιρα νότιο-δυτική και ενισχύονται. Οι συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι σήμερα αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και πράσα βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός, εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Love 97.5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτη. Θυμίζω 12 του μηνός, παιδιά. 12 Μαΐου. Τελείωσαν τα ψέματα. Πάμε στο καλοκαίρι. Πάπα, αλλά γεια σας. Τελειώνουν και εξετάσεις τα παιδιά και τα σχολεία κτλ. Και γεια σας. Φύγαμε για καλοκαίρι. Χαμός γίνεται. Επίσης, αυτό που σας έλεγα για την Αμερική.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, τι λαμόγια είναι εκεί, δηλαδή.
1: Στην Αμερική.
0: Η τροχέα εκεί πέρα. Λαμόγια. Άκου τι κάνανε τώρα. Άκου τι κάνανε. Στήσανε, δηλαδή το τερματίσανε κανονικότατα. Τι κάνανε τώρα η τροχέα? Είχε σε κάποιο σημείο, σε κάποιο δρόμο στη Νέα Υόρκη, είχε κάποια έργα.
1: Ναι.
0: Και πήγε η αστυνομία, η τροχέα μάλλον, και συνεργάστηκε με το υπεχοδέ το δικό τους που κάνει τα έργα εκεί πέρα. Και τι κάνανε? Στήσανε μπλόκο στα έργα στη Νέα Υόρκη, αφού πρώτα είχαν ντυθεί εργάτες. Οι τροχονόμοι.
1: Αξεπάτηση είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Φόρεσαν κράνη, γυλαίκα εργοταξίου, στήθηκαν σε ζώνες εκεί πέρα που γινόντουσαν τα έργα και έπιασαν, λέει, εκατοντάδες οδηγούς στον ύπνο.
1: Εξαπάτηση.
0: Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή κάνουν και καμουφλάζ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τροχονόμος ο άλλος.
1: Δεν αποκρίζει, μεσχέ.
0: Πήγαινε ο άλλος με το αυτοκινητάκι του, ήβλεπε τα έργα, εντάξει, το πατούσε και λίγο παραπάνω. Εντάξει, εργάτες είναι εκεί πέρα. Του σηκώνε το χεράκι του εργάτη του και κάνει στην άκρη, please. To the side, to the side. Πήγαινε.
1: Σε άπλιστα αγγλικά.
0: Σε άπλιστα αγγλικά. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν 20 με 24 Απριλίου η συγκεκριμένη ενέργεια, η επιχείρηση που κάνανε. Στόχος ήταν να εντοπίσουν, λέει, οδηγούς που περνούσαν από τις ενεργές ζώνες των έργων χωρίς να μειώνουν ταχύτητα. Χωρίς να προσέχουν πιθανόν τον δρόμο ή να μην τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Πήγαν εκεί πέρα λοιπόν και πρέπει να σας πω ότι σε 12 διαφορετικά σημεία είχαν στήσει ενέδρα.
1: Ωραία.
0: Βεβαιώθηκαν συνολικά 967 κλήσεις.
1: Α, καλά.
0: 35% λέει περισσότερο από πέρσι, γιατί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο πέρσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου έγραψαν 716 παραβάσεις.
1: Okay.
0: Καταγράφησαν. Τώρα σου λέει 967. Για να μην νομίζω ότι οι άλλοι οδηγούν καλύτερα. Περνούσαν τα έργα όλοι, πηγαίνανε καρφί. Υπερβολική ταχύτητα. 401 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα. Mm-hmm. 138 για χρήση κινητού.
1: Ή αφηρημένη οδήγηση.
0: Και ναι. 160 για παράβαση του νόμου Move Over.
1: Μάλιστα.
0: Το Move Over δεν ξέρω.
1: Είναι προφανώς αυτό που έλεγε το ακινητοποιημένο όχημα. Που έλεγε
0: ο συγκεκριμένος νόμος λέει υποχρεώνει τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα με ασφάλεια ή να μειώνουν σημαντικά ταχύτητα όταν πλησιάζουν σε σταματημένο όχημα. Στόχος είναι να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στους δρόμους, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης και οι οδηγοί που βρίσκονται σε δύσκολη θέση στην άκρη του οδοστρώματος. Κατάλαβες. 967 κλήσεις.
1: Σε 4 μέρες. Ωραία.
0: Όχι, επειδή λέμε εμείς Σαββατοκύριακο, λέει, γράψανε ή βγήκανε για. Πώς το λένε,
1: αλκοτές.
0: Για αλκοτές, ναι. Και πιάσανε 500 άτομα.
1: Είναι κύριοι στόλοι, δεν δίνονται διαφορετικά.
0: Εμάς είναι κύριοι. Ναι. Και να μην τα κάνετε αυτά τώρα, δεν αρχίσουμε να βλέπουμε.
1: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Θα βλέπουμε και αυτό που καθαρίζει τα τζάμια στον δρόμο και να νομίζουμε ότι είναι τροχονόμος. Κάτσε, συγγνώμη δηλαδή.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι νόμιμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν αντιθεί, δηλαδή, Κολομπίνο ο αστυνομικός και να με σταματήσει.
0: Είδα μία Κολομπίνα και να έρθει ο άλλος και να είναι Κολομπίνα.
1: Πιερώντος. Πόσο ή της 90's λέει να σε.
0: Πιερώντος Κολομπίνα. Και να σου κόψει και να πει, άσε μωρή Κολομπίνα που θα μου κόψει και κλείσει.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Έλληνας οδηγός, κατάλαβε. Να μου πει εμένα. Πιερώτε.
1: Βάλε τη στολή την κανονική του αστυνομικού να σταματήσω.
0: Κάτσε μου, κάτσε μου, γεια σας.
1: Να σταματήσω.
0: Γεια σας, όργανο.
1: Σταματήσει Χαβανέζα, α πούμε τώρα εμένα.
0: Σταματήσει Χαβανέζα, αν δεν την πιστέψει μετά, θα σου δίνει την κλίση. Μαρία από εδώ πέρα. Καβανέζα που ήρθες εδώ πέρα. Έπεθες αυτό το.
1: Λαμπάντα, θα πορεύσουμε.
0: Εντάξει, παιδιά, ωραία επιχείρηση βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είναι μούφα επιχείρηση.
0: Εκ του αποτελέσματος, ναι, αλλά μούφα και
1: νομίζω αν το ψάξετε εσείς οι 900 τόσοι, κάτι μπορεί να κερδίσετε από αυτό.
0: Ότι.
1: 967.
0: Να σου πω, είναι κουμάντα, είναι ειδική επιχείρηση. Οπότε νομίζω
1: επιτρέπεται.
0: Ναι, βέβαια, σαν να βάζει φούμο είναι. Απλά αντί να βάλει φούμο, βάζει τέτοιο. Στολή εργασίας.
1: Του οικοδόμου.
0: Προσέξτε γιατί στο ελληνικό γίνονται τα έργα. Όποιος περνάει παραλιακή, μην σας κάσει κανένας εκεί πέρα.
1: Ορίστε.
0: Και εσείς τον πατήσετε. Και περάστε από πάνω του. Ναι. Σάρε που θα μου πει εμένα, εδώ απέναντι από τη Λιόλιου στο Ρωμαίο, θα με σταματήσει εμένα.
1: Λίγο προσοχή.
0: Ναι, θέλει προσοχή. Λοιπόν, πάμε σε μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε εδώ στον Love 97,5 με την εταιρεία Gotsopoulos.com. Έπιπλα Gotsopoulos.com. Σας περιμένουν μεγάλες εκτόσεις, να ξέρετε, και μόνο για λίγες μέρες. Έχει ξεκινήσει από τις 9 του μηνός και πάει μέχρι τις 23.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη έκπτωση. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα. Μπορείτε να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας με πολύ καλές τιμές και σε όλη την γκάμα των επίπλων. Δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν μείνει από εκπτώσεις κτλ. Μιλάμε για όλη την γκάμα.
1: Σωστά.
0: 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα Κοτσόπουλος.
1: Μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Επιπλέον στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα τα δικά μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας. Οπότε δεν είναι ότι παίρνεις ένα καναπέ και δεν σου χωράει και σου κλείνει το χώρο. Το φτιάχνεις τα δικά σου τα μέτρα και στις δικές σου ανάγκες.
0: Πρέπει να γίνεται σωστά η δουλειά. Δηλαδή πρέπει το έπιπλο να μπαίνει στο σπίτι. Όχι το σπίτι στο έπιπλο.
1: Σωστό, εντάξει, σωστό,
0: πολύ σημαντικό
1: σωστό.
0: Αυτό.
1: Κοτσόπουλος Home βρίσκουμε σε Μαρούση, σε Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr και εσείς παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικείτε δωρεοεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ.
0: 2.000 ευρώ δωρεοεπιταγή, παιδιά, σωστά, για να πάρετε ό,τι θέλετε.
1: Για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11 γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα.
0: 694-711-11 το όνομα τεπώνυμο σας θα γράψετε και τη λέξη έπιπλα. 2.000 δώρο επιταγή σας περιμένει. Κλήρωση 25 του μηνός εδώ στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Μεγάλη παρέα. Τι κάνουνε, κύριε, στην Ιαπωνία, ρε. Τι κάνουνε.
1: Άκουρε να δει. Δηλαδή, καλά, εκεί πέρα φτιάχνουν αυτά τα. Πώ τα λένε τα κρέατα, τα ουάγκα. Πώ τα λένε αυτά.
2: Ουάζου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα περίεργα κρέατα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα τα Ιαπωνικά. Ιαπωνικό κρέα. Ένα εστιατόριο όμω έγινε viral, παιδιά. Αλλά μιλάμε τώρα για πολύ viral. Έκοβε, λέει, τι φέτε του χοιρινού κρέατο τόσο λεπτέ. Προσέξτε τώρα, τόσο λεπτές, οι οποίες ήταν διάφανες.
2: Τόσο λεπτές, ήτανε τόσο λεπτές.
1: Ναι, αφού να φανταστείς, τις ονομάσανε αυτές τις, αυτό το κρέας το ονομάσανε stealth. Όπως είναι τα stealth που δεν τα βλέπεις καθόλου. Πετάνε τα stealth και δεν βλέπεις τίποτα. Δεν
2: είναι μεταξύ. Ναι.
1: Σου φέρνει ο άλλος στο τραπέζι, στο φαγητό και έλεγε, σου λέει, ξέρω εγώ τι θα πάρετε. Λέει, θέλω λίγο χοιρινό να μου φέρετε. Το χοιρινό το τάδε. Λέει, βεβαίως, πολύ ωραία, το stealth θέλω. Ερχόταν λοιπόν το stealth και ήταν το πιάτο, έβλεπε το πιάτο.
2: Ναι.
1: Δεν έβλεπε το κρέας, ήταν τόσο λεπτές. Τόσο λεπτές.
2: Καταρχάς, με συγχαρητήρια σε αυτόν που έκοβε το κρέας τόσο λεπτό.
1: Αυτό ήταν, πώς το κόβανε αυτό το κρέας. Έκοβε το χοιρινό τόσο λεπτό που ήταν διάφορο. Παιδί μου, σα λέει.
2: Με
1: βράνει, τελείως δεν καταλάβαινες.
2: Εν τω μεταξύ τώρα συνέβη σε ένα εστιατόριο που ήταν all you can eat.
1: Α, ναι, τι που φάει όσο θες. Συγγνώμη, το κρέας που είναι μπροστά σας. Πού μπροστά μας είναι το κρέας. Εκεί μπροστά σας είναι το κρέας. Το χοιρινό, ρε, πες μου, πού είναι το πόρκ να φάω. Και εκεί είναι το πόρκ. Μα δεν βλέπω τίποτα. Είναι διάφανα εδώ πέρα. Δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα, παιδιά, δεν βλέπεις τίποτα. Μιλάμε τώρα, έγινε χαμός γιατί αυτό έπαιξε πάρα πολύ. Του βγάλανε πάρα πολλοί φωτογραφίες και τα ανεβάσανε και στα social κτλ. Το εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, πρέπει να σας πω εγώ που έχω επισκεφτεί τόσες φορές στην Ιαπωνία, είναι το Σαμπούλιο.
2: Γνωστό, είναι αλυσίδα.
1: Ναι,
2: α, είναι
1: τύπου γκούντι. Σαμπουλιό! Σαμπουλιό! Που ειδικεύεται στο παραδοσιακό ιαπωνικό hot pot.
2: Ναι.
1: Και βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γιατί, όπως καταλαβαίνετε, με αυτές τις εξαιρετικά λεπτές φέτες έγινε ο χαμός. Ανεβάζανε όλοι. Ένας χρήστης, μάλιστα, που έκανε την αρχική ανάρτηση, σημείωσε χαρτολογώντας ότι το stealth pork έχει, λέει, και τα θετικά του. Οι πελάτες μπορούν να καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φετών από το συνηθισμένο και στη συνέχεια να καφιούνται στους φίλους τους ότι έφαγαν τεράστια ποσότητα.
2: Τι είναι, φίλε. Έφαγα 6 μερίδες.
1: Αφού δεν έφαγε τίποτα, δηλαδή τη φλίδα, εγώ με αυτό κάνω σεφταλιές. Τι μου λες τώρα, λίγο τη σεφταλιά μου αυτό το. Δεν με τρελάνεις τώρα, είναι φαγητό τώρα αυτό. Μα πει, έγινε χαμός, πρέπει να σας πω. Έλαβε τόσο μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, όπου η διοίκηση του εστιατορίου αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Στη δήλωσή της, μάλιστα, η εταιρεία ζήτησε, λέει, συγγνώμη από τους πελάτες.
2: Γιατί άραγε.
1: Παραδεχόμενοι ότι σε ορισμένα καταστήματα το κρέας σερβιριζόταν με τρόπο που δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές που είχαν αρχικά τεθεί.
2: Καλά.
1: Ποια είναι
2: η. AI, κείμενο.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Εννοείται.
1: Πάρα πολλοί παραδέχονται ότι η τεχνική, λέει, ικανότητα που απαιτείται για να κοπεί το κρέας τόσο λεπτό χωρίς να διαλυθεί. Αυτό πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ
2: εντύπωση. Ναι, βέβαια.
1: Είναι τύπο. Πάρα πολύ τύπος, ναι. Σε αυτό το θέμα, ναι. Αλλά για να φας, είναι σαν να πηγαίνεις να τρως σούσι. Μετά πας για σουβλάκια. Κατάλαβες τι
2: γίνεται. Εντάξει, με το σούσι κάτι γίνεται. Χορταίνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μάται,
2: θα
1: χορταίνει.
2: Φας 6 κομμάτια, ναι. 6.000 κομμάτια.
1: Δεν σου επιτρέπει και ο γιατρός και παραπάνω. Δηλαδή είναι πολύ. Πολύ που έψω λένε. Υδατάνθρακας. Πολύ υδατάνθρακας. Εν πάση περιπτώσει.
2: Καθόλου ευχαριστημένοι δεν ήταν εκεί οι άνθρωποι. Να πας τώρα. Γιατί μας κοροϊδεύουν, σου λέει.
1: Ναι, ρε φίλε. Πας εκεί πέρα και βλέπεις τη φλίδα τώρα. Έχεις παραγγείλει χοιρινή, δεν έχεις πάρει και μοσχαρίσκια και όλα. Έχεις πάρει και χοιρινή και σου και φλίδα. Άσε μας, φιλαράκι. Δηλαδή, άμα ήθελα, θα έπρεπε να πω κάτι άλλο. Σαν το, όπως το λένε, σαν τα ντόση 7 που φτιάχνουν τις εφταλιές. Τέτοιο, τόσο λεπτό, διάφανο.
2: Κοίτα,
1: σε μένα καθρέφτη.
2: Πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό.
1: Ναι, μωρέ, πώς το λένε αυτό που τη λήγουν.
2: Μπόλια.
1: Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Την μπόλια. Μπόλια. Σαν την μπόλια ήταν, τέτοιο πράγμα. Απά να φάσετε το πράγμα τώρα, δηλαδή. Και α πει, φάτε όσο θέλετε. Τι να φάω, ρε. Πρέπει να πάρω 128 κομμάτια για να μου κάνει.
2: Να τρώω.
1: Και να μην τελειώνει με τίποτα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5 θέλω να είστε έτοιμοι, διότι έρχεται και ταξίδι, έρχεται τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Η ώρα έχει πάει 9 και 30 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Ψημένοι, έτοιμοι για να φύγουμε ταξιδάρα. Ταξιδάρα την οποία.
1: Πιο ψημένη δεν έχει.
0: Πιο ψημένη
1: πραγματικά.
0: Νομίζω ότι αυτόν τον καιρό. Νομίζω έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Νομίζω ότι απλά έχει τελειώσει το θέμα. Είμαστε διακοπές ήδη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Θέλεις όμως να κάνεις αυτό το υπέροχο ταξίδι. Αυτό το ταξίδι το οποίο θα σε πάει στο υπέροχο, στο μοναδικό αλυσάχνη Seaside Hotel, το οποίο βρίσκεται στην Πελοπόννησο, 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη, με πανοραμική θέα σε όλο τον Κορυφιακό, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Ένα ξενοδοχείο το οποίο το έχετε καταζηλέψει,
1: ναι.
0: Το έχουμε καταζηλέψει και εμείς.
1: Όλοι
0: το θέλουμε, όλοι θέλουμε να πάμε. Δύο είναι οι τυχεροί όμως, αυτοί που πήγαν την προηγούμενη εβδομάδα και αυτοί που θα πάνε τώρα.
1: Σωστά. Ε? Τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας, για να απολαύσετε την απόλυτη άνεση και χαλάρωση με τις πολυτελείς και μοντέρνες εγκαταστάσεις και τα δωμάτια που σχεδιάστηκαν με φροντίδα για να κάνουν τη διαμονή σας μοναδική. alisachniseaside.com. Μπείτε να δείτε
0: αυτό
1: το υπέροχο ξενοδοχείο και να υποφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές και τα πακέτα διαμονής σχεδιασμένα για να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή αξία και μια ξέχαστη εμπειρία στο ξενοδοχείο.
0: Ωραία
1: αυτό.
0: Και για διακοπές, να ξέρετε. Δηλαδή, αν θέλετε να κλείσετε τις διακοπές σας, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το κάνετε τώρα, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο.
1: Και ωραία νερά ο Κορυνθιακός. Ωραία νερά.
0: Και ωραία η θέα εκεί πέρα. Και ωραία, ωραία τα τζακούζι στα μπαλκόνια.
1: Ωραία.
0: Και ωραία
1: και
0: η πισίνα.
1: Φανταστική.
0: Α, και τα κοκτέιλ και τα φαγητά. Τι ωραίο. Τρεις μέρες για δύο άτομα με το πρωινό σας στο αλυσάχνη Seaside Hotel. Πάρε κινητό αμέσως τώρα και στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Δερβαίνη.
1: Πολύ ωραία.
0: Στέλνετε το μήνυμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Όμως, για να μπορέσεις να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, θα πρέπει σε λιγάκι που θα σε καλέσουμε, αν καλέσουμε εσένα, να σηκώσεις το τηλέφωνο και να απαντήσεις με το σωστό τρόπο.
1: Και να πεις Love 97,5. Καλημέρα.
0: Άντε, παιδιά, στείλτε τα μηνύματα. Καλή επιτυχία σε όλους και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο και μετά από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, παιδιά, πάλι δύσκολα. Πάλι θα δυσκολευτείτε. Με δυσκολία θα κινηθείτε επίσης αυτή την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας. Καλύτερα ευτυχώς είναι η Κατεχά και από Ηλιούπολη προς Καρέα και από ό,τι βλέπω πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Από το απόγευμα γίνονται νότιο-δυτικοί και ενισχύονται. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και αβοκάντο βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα.
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Κατσαρίδες, κοργοί, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία, η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491. Η noilservice.gr.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

0: αυτή η παιδιά πώς σταματήσατε έτσι το τραγούδι. Έτσι, αφήστε τώρα, το ευχαριστούμε. Λοιπόν, όχι, τι κάνω. Συγγνώμη, παιδιά. Έλα. Συγγνώμη, τι κάνω εγώ τώρα.
1: Το τυχερό τηλέφωνο.
0: Τι κάνω, πήγα να μιλήσω εγώ τώρα. Εδώ πέρα έχουμε τυχερό τηλέφωνο. Είναι αυτό που λέει εδώ ο κόσμος και γιατί ψεματικά πας να μιλήσεις. Άσε, παιδί μου, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε ταξίδι φανταστικό στο Αλυσάχνη Seaside Hotel, το οποίο βρίσκεται στην Πελοπόννησο, 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ανάμεσα στην Κοσμοπολίτη και Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη, με πανοραμική θέα στον Κορυδιακό κόλπο. Πραγματικά ένα καταπληκτικό ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο πραγματικά θα απολαύσετε και το ταξίδι, αλλά και το κατάλημα, δηλαδή το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό. Μπείτε στο alisachnisiside.com να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Τρεις μέρες, δύο άτομα με το πρωινό σας. Η Βίκη. Ναι. Για να δούμε, Βίκη. Το σηκώσει, Βίκη. Ναι, καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Τηλεφωνούμε από την κάρτα υγείας και αναπαύσεως. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά εσείς.
0: Τη γνωρίζετε, τη γνωρίζετε την κάρτα μας?
2: Σας γνωρίζουμε.
0: Α, μας γνωρίζετε.
2: Λάβε 97,5 καλημέρα.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ που μας γνωρίζετε.
3: Δεν το περίμενα. Και αναπαύσεως.
0: Ναι,
3: κάρτα υγείας και αναπαύσεως.
0: Κάρτα υπερυγείας και αναπαύσεως.
3: Τέλεια.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη, πού σε πετυχαίνει?
2: Έχω τηλεργασία στο σπίτι.
0: Ναι. Α, okay.
2: Και σας ακούω
0: και είμαι και έτοιμη να φύγω ταξίδι, πες.
2: Μακάρι.
0: Έχεις πάει εκεί πέρα στην περιοχή, στο Δερβαίνη?
2: Όχι, ποτέ.
0: Ούτε Ακράτα, έτσι εκεί πέρα τριγύρω?
2: Όχι, δεν έχει τύχει.
0: Δεν έχει τύχει, καλά.
2: Και ακούγεται πολύ ωραία.
0: Να σου πω κάτι, το ξενοδοχείο το είδες? Το έχεις τσεκάρει?
2: Η αλήθεια είναι όχι, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πολύ εντυπωσιακό.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Να μπεις να το δεις, σε παρακαλώ. Γιατί τώρα είσαι και υποψήφια και τίποτα άλλο. Μπες να δεις πού μπορεί να ταξιδέψεις την Παρασκευή. Γιατί πραγματικά είναι καταπληκτικό. Αν είσαι νικήτρια, θα περάσεις ένα υπέροχο τρίμηνο. Παντρεμένη ή ελεύθερη?
2: Παντρεμένη,
0: μέχρι
2: έχω και δύο παιδάκια.
0: Αχ, καλά. Μαγικά. Μαγικά. Αλλά θα αφήσετε τα παιδιά εδώ, να ξέρεις.
2: Εννοείται, έτσι,
0: να πάτε λιγάκι, να το απολαύσετε. Άμα είναι να πας εκεί πέρα και να κυνηγάς παιδιά, δεν παίζει.
2: Δεν αξίζει.
0: Ναι, όχι, να πας, το ευχαριστηθείς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
3: καλή επιτυχία στην κλήρωση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και καλό πρωινό, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βίκη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη μας.
3: Ωραία τα κορίτσια μας.
0: Η οποία. Κι άλλο κορίτσι, δεν πόσο
3: ήταν.
0: Α, κορίτσι, χτες κορίτσι σήμερα,
3: ναι.
0: Α, έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Όχι. Και λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πολλά κορίτσια.
0: Είχε πολλά κορίτσια. Για να σας δω λοιπόν, πού τα αγόρια, ρε παιδιά. Πού είσαστε δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για στείλετε κανένα μήνυμα δηλαδή, να κάνετε και κανένα δώρο οι άντρες στις συζύγους, κατάλαβες. Δηλαδή,
3: έτσι ένα, πρέπει.
0: Να γλιτώσετε
3: κανένα. Πού είναι οι συμμετοχές σας?
0: Πού είναι οι συμμετοχές?
3: 694-711-11 είναι δωρεάν μηνύματα, είναι στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Δερβαίνη. Πότε δεν ξέρεις. Μπορεί αύριο να σας καλέσουμε αυτή την ώρα να σηκώσετε το τηλέφωνο, να πείτε Λάβε 97,5 καλημέρα και να πείτε στην κλήρωση της Παρασκευής.
0: Έτσι. 694-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Δερβαίνη. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Μπράβο, κάνα τη δουλίτσα. Είπαμε, πού είναι οι άντρες, εμφανίστηκαν οι άντρες. Δηλαδή είναι κρίμα τώρα να χάνετε την ευκαιρία.
1: Έλατε.
0: Να στέλνετε μήνυμα. Δηλαδή είναι εντελώς δωρεάν.
1: Δωρεάν είναι.
0: Μα τώρα, συγγνώμη, να κερδίσετε το ταξίδι είναι κρίμα. Δηλαδή να χάσεις την ευκαιρία να μην στείλεις μήνυμα. Έστω να το προσπαθήσεις. Δεν πληρώνεις κάτι, δεν χρεώνεις κάτι.
1: Σωστά.
0: Οπότε στείλ το.
1: Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα καλέσουμε αύριο. Επίσης, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να μας ξημερώσει στη ζωή. Δεν έρχονται όλα όπως περιμένουμε εμείς. Με τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health τη Συνδέα έχει την υποστήριξη που χρειάζεσαι και για την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εσύ λες στο σπιτάκι σου όταν δεις την πρώτη κατσαρίδα. Έπαψες αγάπη να θυμίσεις. Έχεις πάρει το σπιτάκι σου, το έχεις φτιάξει, ξαφνικά γεμίζεις κατσαρίδες και λες όπω έπαψες αγάπη να θυμίσεις σπιτάκι μου.
1: Μήπως να φύγω.
0: Όπω να την κάνω διακριτικά.
1: Να ψάξω κάτι άλλο.
0: Όπω παιδιά, έχει φύγει κόσμος από σπίτι, να ξέρετε. Λόγω κατσαρίδας έχει φύγει κόσμος. Εδώ λοιπόν έρχεται η Noil Service, η οποία είναι εξειδικευμένη εταιρεία πεντομόσεων στην Αθήνα, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη των εντόμων σε κάθε χώρο, με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Να ξέρετε ότι έρχονται οι άνθρωποι της Noil Service, κάνουν σωστή επιθεώρηση.

0: ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλέγουν έτσι την κατάλληλη μέθοδο, αν χρειάζεστε ψεκασμό, τζέλ, παγίδες ή ό,τι άλλο
1: χρειάζεται.
0: Ξέρουν εκείνοι και φροντίζουν ακριβώς για να υπάρχει ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από κατσαρίδες, κουνούπια, μυρμήγκια και όλα τα ενοχλητικά έντομα που, που σε κάνουν τραγουδάς στο σπιτάκι σου.
1: Έπαιψες
0: γιατί
1: αγάπη
0: έπαψες να... αγάπη να θυμίζεις.
1: Να μην θες να γυρίσεις σπίτι.
0: Να μην θες να πας σπίτι σου.
1: Να φοβάσαι και θα πρωί,
0: να σηκώνεις το πρωί και να πηγαίνεις σιγά σιγά σε κάθε δωμάτιο,
1: ναι,
0: για να δεις τι θα βρεις. Κατάλαβες.
1: Τρόμος.
0: Να φεύγεις διακοπές και να γυρίσεις και να λες πω ρε φίλε τι θα βρούμε πάλι.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβες. Εκεί λοιπόν η Noil Service κάνει δουλίτσα.
1: Και διαγωνισμό κάνει. Λοιπόν, μαζί με εμάς βέβαια.
0: Λάβε
1: 97,5 και η Noil Service είναι αχτύπητο δίδυμο. Σας δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία να κερδίσετε απολύμανση για το διαμέρισμά σας ή για τη μονοκατοικία σας. Θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Γράψτε όνομα τεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη απολύμανση ή απεντόμωση, ό,τι θέλετε εσείς. Και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να είστε κι εσείς απαλλαγμένοι από όλα αυτά τα ενοχλητικά έντομα που δεν θέλουμε καθόλου όμως να τα βλέπουμε στο σπίτι μας.
0: 694-711-11. 714-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση
1: ή απεντόμωση.
0: Απεντόμωση, ό,τι θέλετε, το στέλνετε. Καλή επιτυχία σε όλους. Πέντε μεγάλους νικητές θα έχουμε, να ξέρετε. Οπότε στέλνετε το μηνυματάκι σας να απαλλαχτείτε από όλα αυτά τα οποία δεν σας αρέσουν καθόλου στο σπιτάκι σας. Εντάξει, είναι αυτή που λέει όξο από εδώ και μακριά να είσαστε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Βίβη Σβάρδη έρχεται σε λιγάκι και άλλη μια ημέρα χωρίς επανάληψη ξεκινάει και άλλη μια μέρα με την δικιά σου ευκαιρία να διεκδικήσεις και να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Εμείς ραντεβού ανανεώνουμε για αύριο το πρωί, Τετάρτη, με μεγάλο αφιέρωμα στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Στείλτε μας τα αγαπημένα σας τραγούδια από τη Eurovision. Ποια είναι? 6-9-4-711-11. Ο αριθμός μας αυτός τον ξέρετε πια. Δηλαδή.
0: Το έχετε μάθει, φαντάζομαι.
1: Η επικοινωνία γίνεται μέσω Viber.
0: Έτσι, αύριο το πρωί μεγάλο αφιέρωμα στην Eurovision λοιπόν με τραγούδια τα οποία κάνανε πρωτιές, με τραγούδια τα οποία δεν κάνανε πρωτιές αλλά κάνανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και σημειωθήκανε και στην καρδούλα σας.
0: Έτσι, και μείνανε και τα τραγουδάμε ακόμα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα σήμερα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα. Έφηβης Βάρδη στην παρέα σας. Είναι Τρίτη. Το σύμπαν συνεχίζει να στέλνει σημάδια με τον πιο παράξενο τρόπο καμιά φορά. Με ένα παιδί που μπορεί να σας γελάσει έτσι ξαφνικά στο τρόλι, με μια μυρωδιά αντιλιακού εκεί που περπατάς μες στην πόλη. Ο ουρανός που μοιάζει να ετοιμάζεται για διακοπές πριν από εμάς, σίγουρα πριν από εμάς. Όμως και εμείς αισιοδοξούμε. Και η αισιοδοξία δεν είναι αφέλεια. Είναι μια μικρή προσωπική επανάσταση απέναντι στην καθημερινότητα και θα την κάνουμε μαζί και θα ακούσουμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Και Κώστας Μπίγαλης, κι όλο με ρωτάς, τον Love 97,5.

97,5 Εύβης Βάρδη. Στην παρέα σας σήμερα έχεις πάρα πολλά να κάνεις πάλι, το ξέρω, αλλά να κάνεις και χώρο για τις χαρές που δεν μπαίνουν σε πρόγραμμα, έρχονται ξαφνικά. Ένα ξαφνικό βραδάκι με τους φίλους, μια βόλτα μετά τη δουλειά, μια αγκαλιά στην κουζίνα, ένα τηλεφώνημα που μπορεί να κρατήσει περισσότερο από όσο υπολόγιζες. Και φυσικά να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι δεν θυμόμαστε πάντα τι έχουν πετύχει οι άλλοι. Θυμόμαστε πώς νιώθουμε δίπλα τους όταν όλα τρέχουν μέσα σε μια βαβούρα και αυτοί μας προσφέρουν λίγη ηρεμία, όπως μας χαλαρώνει ένα παγωμένο καρπούζι τον Αύγουστο, ας πούμε, που αργεί ακόμη να έρθει, αλλά έχουμε ζέστη και όποιος αντέξει. Συντροφιά με Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 Εύβη Βάρδη στην παρέα σας. Τρίτη πρωί, αλλά θα έρθει και η τρίτη βράδυ. Και όταν θα πέσει λίγο η φαρσαρία της ημέρας, θα θυμηθούμε σίγουρα ότι δεν είμαστε μηχανές, αλλά δεν είμαστε και πίσω στη ζωή μας. Γιατί δεν υπάρχει ένας μυστικός αγώνας δρόμου που τρέχουν όλοι χωρίς εμάς και τα καταφέρνουν καλύτερα από εμάς. Ο καθένας μας κουβαλάει τις μάχες του, τα όνειρά του, ντομάτες από τη λαϊκή και ελπίδες και κάποια ποίηματα στο μυαλό του. Και όλοι μαζί προχωράμε. Και αυτό είναι σπουδαίο και το μοιραζόμαστε και σήμερα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρτη στην παρέα σας. Είναι Τρίτη και η Τρίτη έχει μια ενέργεια που τι να σας πω τώρα, μπορούμε να την ντύσουμε σαν να πρόκειται να συμβεί κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Όχι για όλους τους άλλους, για μας προσωπικά, γιατί υπάρχει μια προσωπική αξιοπρέπεια γενικώς που πρέπει να τη φροντίζουμε και να την κανακεύουμε. Πώς είναι όταν φοράς ένα ωραίο άρωμα για το σώμα σου? Κάπως έτσι. Εμείς κρατάμε ψηλά τη σημαία και ακούμε και σήμερα τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ηρώνει τοξικές ιστορίες και λέει τέρμα και ως εδώ. Ένας άλλος όμως αγοράζει εισιτήρια για ένα ταξίδι, για μια συναυλία. Τώρα τελευταία έχουμε και καλές συναυλίες και πολύ ακριβά εισιτήρια. Αλλά τι να λέμε τώρα, μια παρέα πάντως κάπου εκεί τριγύρω σου γελά τόσο δυνατά που μπορεί να τις ακούσεις ακόμα και εσύ, να φτάνουν στα αυτιά σου τα γέλια. Και κάποιος άλλος μπορεί τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, να αποφασίζει ότι απόψε θα κοιμηθεί νωρίς και θα φροντίσει τον εαυτό του επιτέλους. Ότι είναι καλό για τον καθένα να κάνουμε και σήμερα και πάνω απ' όλα να ονειρευόμαστε. Αυτό κάνει καλό σε όλους. Συντροφιά με Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Έβη Βάρδη στην παρέα σας. Αυτό το τραγούδι το έχουμε χιλιοτραγουδήσει, το έχουμε φωνάξει στο πάρτι του Love απέναντι στο Γιώργο Λεμπέση όταν μας απογείωνε όλη τη βραδιά. Θα ακούσουμε Εξάρτηση και θυμίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη ζωή να μοιάζει με μια βαριά σύσκεψη Δευτέρας, μη σου πω πρωί-πρωί χαράματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι φωτεινοί, που μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και όλα ξαφνικά αποκτούν έτσι μια άλλη διάσταση. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι από τους φωτεινούς, αλλά εσύ αυτούς να κρατάς κοντά σου. Και ακούμε Εξάρτηση από τον Love 97,5.

Love 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέα σας, κατά καλό καιρό μέσα στο Μάη. Θα αλλάξει βέβαια, σου λέει ο καιρός φυσικά, και θα αλλάξει. Αυτό έλπε να συνηθίσουμε έναν καιρό. Τέλος πάντων, σήμερα απόψε για την ακρίβεια το βράδυ, να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα, να έρθουν οι μυρωδιές, να έρθουν και οι ήχοι από την πόλη, να αφήσουμε την πόλη να ακουστεί στα αυτιά μας με τα μηχανάκια, τα γέλια, τις τηλεοράσεις που παίζουν δυνατά και τα σκυλιά που γαυγίζουν, τα βατράχια, ό,τι έχει κανείς στη γειτονιά του. Αυτή είναι η αληθινή συμφωνία της ζωής, είναι η μουσική της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι τελειότητα, είναι όμως παρουσία, και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έμπιβης βάρδι στην παρέα σας και με τέτοιο καιρό το σώμα μας πιθανόν να ζητά διακοπές. Και το μυαλό μη σου πω, ο τραπεζικός λογαριασμός τώρα είναι το θέμα που μάλλον μας συμβουλεύει να κάτσουμε όλοι και να μιλήσουμε ήρεμα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε σχέδια, γιατί να σου πω, πολλές φορές οι άνθρωποι σώζονται από πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμη, δεν τα ξέρουν και θα φέρουν την ανατροπή. Ναι, ναι, και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται στην παρέα μας, τον Λάβε 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ακούς Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε διαδρομή σήμερα. Και τα GPS κάνουν λάθος καμιά φορά και δεν παθαίνουν υπαρξιακή κρίση. Λένε ένα επαναυπολογισμό, συνεχίζουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα εκείνη τη στιγμή που μας δίνει το GPS. Να το αξιολογήσουμε, να το εκτιμήσουμε και να το ακολουθήσουμε βεβαίως, γιατί όχι, μας συμφέρει εξάλλου. Και πάμε να δούμε τι μπορείς να κερδίσεις σήμερα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και είναι μια δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλε τώρα το μήνυμά σου. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση γίνεται 25 Μαΐου. Και θυμίσου ότι μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείς να υποφεληθείς από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα, να ανανεώσετε το χώρο σας με ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, γιατί στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα σας, που είναι προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο δικό σας χώρο. Και έτσι για λίγο μόνο όλη η συλλογή είναι σε πραγματικές εκπτώσεις, αξίζει να τις δείτε από κοντά. Μπείτε στα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή στο κοτσόπουλος.gr. Και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύβης Βάρδη στην παρέα σας. Δεν ξέρω τι θα κάνετε απόψε. Αν μπορείτε, αφήστε λίγο χώρο για κάτι άχρηστο και όμορφο. Όπως συνήθως είναι τα περισσότερα πολύ όμορφα. Φαίνονται άχρηστα. Έλα που δεν είναι ένα τραγούδι που μας θυμίζει καλοκαίρι. Μια βόλτα ξαφνική χωρίς λόγο. Ένα ποτό με φίλους. Γιατί όχι και να τώρα κάτσεις στη σιωπή. Να δεις ένα αστείο βίντεο, να κάνεις ένα ωραίο μπάνιο και να βάλεις αυτά τα ωραία έλαια, να ανάψεις κεριά. Τέλος πάντων, μπορεί να φαίνονται και αστεία όλα αυτά. Αλλά θυμίσω ότι και η ευτυχία μας πολλές φορές εμφανίζεται με γελία καπέλα. Μέχρι να την γνωρίσεις καλύτερα, μπορεί και να την αμφισβητήσεις. Με αυτές τις σκέψεις θα καλωσορίσω τη Βάσο Λούκα και ραντεβού αύριο εμείς στις 10 στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Jealousy X Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους. Το κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Ρωστικ για κάθε χρήση, του Ρωστικ υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Love 97,5 Mr. Vain. Τι λες τώρα, θράψη είχε γίνει τότε με αυτό το κομμάτι από Culture Beat. Ακουγόταν παντού, όταν λέμε παντού, παντού. Πότε? Το 1993. Ξέρω, ακούγεται πολύ μακρινό για τους νεότερους, δεν είναι? Σαν χθες, σαν αστραπή παίρνουν τα χρόνια, θα με θυμηθείτε μερικά χρόνια μετά. Καλημέρα όλη μέρα, είναι Τρίτη και εμείς εδώ και εσείς εδώ στον Έρωτα Σταθμό. Μουσικάρες έχουμε και σήμερα. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Ο Βασίλης Καζούλης έρχεται με την Άννα του.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Είναι μια καλή εβδομάδα αυτή για όλα τα ζώδια, όπως ενημερώνουμε, με τον Ερμή ορθόδρομο φυσικά. Επιτέλους, να μπορούμε να συνεννοηθούμε έστω. Υπάρχει μια όμορφη αύρα, ωστόσο, τρία ζώδια ευνοείστε περισσότερο. Μπαίνετε σε νέα εποχή. Ποιοι είστε εσείς? Δίδυμος. Με ταχύτητα φωτός στο μυαλό σας αυτή την περίοδο, σας έρχονται ιδέες από το πουθενά. Βγαίνει από τη στασιμότητα ο Δίδυμος με τη βοήθεια του Ερμή, που είναι και ο πλανήτης σας. Νέες συνεργασίες, μεγάλες αλλαγές στα προσωπικά. Τοξότης, αλλαγή στον τρόπο σκέψης, αλλαγή στα παλιά. Βρίσκεται τη δύναμη να εκφράζεστε πιο αυθεντικά. Νέα εποχή ξεκινά και για εσάς, φίλοι τοξότες. Τέλος, υδροχωάκια. Ξεκαθαρίζει ότι σας προβλημάτισε καιρό τώρα. Νέα εποχή και για εσάς. Πω, χαμός γίνεται. Ριστάρτ για όλους. Για εσάς λοιπόν που σας φέρνει έμπνευση. Έχετε σχέδιο στα χέρια σας και με αυτό προχωράτε. Love 97,5.

Love 97,5. Ίσως η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας σήμερα. Προς Αργολίδα λέει και 34 βαθμούς Κελσίου, μείνει καλοκαιράκι. Να ήμασταν όμως εκεί κάτω στο Ναύπλιο, ας πούμε. Μάιο στις θερμοκρασίες επιστρέφει και θα το νιώσουμε και πάλι από Πέμπτη. Υπομονή μέχρι τότε. Ακύλα σήμερα στον πρώτο ημιτελικό. Ακύλας μας. Καλή επιτυχία στο αγόρι. Μην ακούτε προγνωστικά παρότι μας ευνοούν. Λείπει αυτή η έκπληξη που όλοι περιμένουμε επί σκηνής. Στο BBC αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από την νίκη. Από το στόμα σας, BBC και στο Θεού ταυτή. Νομίζω πως έχουμε λόγο να ελπίζουμε για πρωτιά. Δεν είναι πολύ μακρινό. Whatever. Καλά θα πάμε έτσι κι αλλιώς και θα το απολαύσουμε. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Μη μου ξεχνιέστε, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, τι γίνεται? Στο Love 97,5 κανένα τραγούδι δεν πέσει δύο φορές. Αν γίνει το λάθος, 200 ευρώ δικά σου. Στείλε Viber στο 694-711-11. Όρι στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, αγόρια, αγόρια. Και μπήκατε και σε έρευνα, τολμάτε. Οι άνδρες, λέει, κλαίνε 4 φορές περισσότερο για το ποδόσφαιρο παρά για τον έρωτα. Τι σκάνδαλο. Εντάξει, καλό είναι να μην κλαίμε για τίποτα, ωστόσο πιο νορμάλ στο δικό μου μυαλό. Να υπάρχει μια στεναχώρια για ένα χωρισμό παρά για το Μέση. Είπαμε, κολλημένοι με την μπάλα, αλλά μέσω ποδοσφαίρου εκφράζουν τα αγόρια τα συναισθήματά τους, η ένταση του μάτς, η ταύτιση με την ομάδα, okay, μέχρι ενός σημείου και ορίου βέβαια. Όχι ότι δεν είναι οι άνδρες συναισθηματικοί, αλλά για κάποιο λόγο ο Εμπαπέ έχει άλλη επιρροή. Κορίτσια μου, τι να πω. Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Unbelievable.
1: Love 97,5. Unbelievable δηλαδή. Καλό μας μεσημέρι. Και χρόνια πολλά στον Επιφάνιο και σε κάποιους Θεόδωρους και Θεοδόρες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαι η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2. 80s, 90s, zeros, όλες οι χρυσές δεκαετίες σε μουσικάρες. Για τα αυτάκια σας και μόνο. Τιμώρησέ με. Δεν το εννοώ. Μαντώ όμως.

Στον 97,5 εποχή για παγωτό, ειδικά σήμερα, μέρα για παγωτό. Και για εμάς τους Έλληνες είναι αγαπημένη απόλαυση, κακά τα ψέματα. Ακόμη κι αν η μπάλα φτάσει τα 100 ευρώ, χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Για όλα έχω αυτόν τον κόσμο ικανό. Λέμε τώρα, εντάξει, μην τρομάζει. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, οι Έλληνες αγαπούν τις γεύσεις που έχουν νοσταλγία και παράδοση. Γιατί μας πάει πίσω στα παιδικά μας χρόνια, για κάποιο λόγο, ακόμη και αν είναι σε συνδυασμό με νέες επιλογές και απολαύσεις παγωτού. Π.χ. σοκολάτα, καϊμάκι, φιστίκι και παρφέ είναι στην κορυφή. Μόλις είπα τις δύο αγαπημένες μου τις γεύσεις, καϊμάκι και φιστίκι. Εντάξει, δεν διαπραγματεύομαι, αυτές είναι οι κορυφές για μένα. Η σοκολάτα με κάνει να διψάω κάπως. Οπότε, ποιο το νόημα? Τρως παγωτό για να ξεδιψάσεις. Τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά. Επίσης αγαπάμε και τις, εμείς οι Έλληνες εννοώ, και τις γρανίτες. Σε ξεδιψούν ακόμα περισσότερο τελικά. Και λιγότερο παχυντικές. Καλά, όταν είναι να αποφασίσεις να φας ένα παγωτό, ο θερμίδες δεν σκέφτεσαι. Εδώ που τα λέμε. Λάβε 97,5, ένα παγωτάκι θα ήθελα. Τώρα, ναι, τώρα.

Ενδιαφέρον πολύ αυτό που θα ακούσετε τώρα από τα χείλη μου. Το Think Biz Academy 2026 επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο την νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας από φοιτητές για φοιτητές πραγματοποιείται 15 και 16 Μαΐου στο 2 Αθηνών με 3 παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και Innovation Agora. Φέτος για πρώτη φορά θα υπάρξει και διαγωνισμός φοιτητικών startups. Νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή, διεκδικώντας πολύ σημαντικά έπαθλα. 15 και 16 Μαΐου το μέλλον της καινοτομίας αποκτά μορφή στο Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στα social του Think Biz Academy και στο tickets.thinkbiz.gr.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέντρι, μη
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Ελευθερία μου, πάντα εδώ στην παρέα μας. Χρήζω αρχηγό του fan club αυτής εδώ της εκπομπής. Αμέ, διότι δίνει στο παρόν καθημερινά με τα μηνυματάκια σου, το κορίτσι μας. Και όλοι όσοι, εντάξει, θέλω να πω πως και όλοι όσοι είστε εδώ καθημερινά και ακούτε από το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι, με ακουστικά στο δρόμο, πόσο χαρούμενους μας κάνετε και εμένα προσωπικά. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Σας αφήνω κάπου εδώ γιατί η ώρα πέρασε και σε πολύ πολύ λίγο έρχεται κοντά σας εδώ στον έρωτα σταθμό ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βασολιούκα ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και απόγευμα και βράδυ και αύριο στις 12 ντάν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Συνόματα τη 2 στο Love στου 97,5 και ξεκίνημα εκπομπή σήμερα που ξεκινάει ουσιαστικά η 70η Eurovision, η Eurovision του 2006 με το απόλυτο πρωτοβραβείο τη Eurovision, γιατί είναι το βραβείο που σύστησε τελικά ένα από τα πιο πετυχημένα group όλων των εποχών, του Σάμπα, για την ακρίβεια το δεύτερο εμπορικότερο όλων των εποχών μετά τους Beatles, και με αυτή την ιστορική παρουσία έσβησε και η τελευταία κακεντρέχεια όσων μιλούν για ένα απλό πανηγυράκι, όταν μιλάμε για έναν σημαντικό τελικά μουσικό θεσμό και διαγωνισμό που καθόλου τυχαία φτάνει τα 70 χρόνια ζωής και σήμερα ξεκινάει. Waterloo λοιπόν από του Σάμπα, για να σας πούμε την καλησπέρα μας. Μέχρι και τις 4 θα πάμε παρέα και σήμερα, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα έχουμε κι άλλο γυροβιζιονικό. Θα μου επιτρέψετε την αυτοαναφορικότητα, τραγούδι που έχουμε γράψει παρέα με τον Κωνσταντίνο Παντζή και που παραμένει τόσο αγαπητό, φυσικά ο λόγος για το Secret Combination με την Καλομήρα. Όμως θα ακούσουμε και Σμαράγδια και Ρουμπίνια από το Στέλιο Ρόκο και ευθύς αμέσως αγαπημένη βόλτα στα Zeros με ένα δυναμικό Υπάρχει Ζωή από τη Δέσποινα Βανδύ. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Καλωσορίσατε και πάλι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβει 97,5 και γνωρίζετε ότι η όσφηση έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά μας, με έρευνες να δείχνουν μάλιστα ότι επηρεάζει σχεδόν το 75% των συναισθημάτων και των αναμνήσεων που βιώνουμε. Φανταστείτε δηλαδή ένα παράδειγμα ότι βρίσκεστε σε διακοπές σε έναν μαγευτικό προορισμό και μόλις μπείτε στο πολυτελές ξενοδοχείο το άρωμα στην υποδοχή να δένει αρμονικά με το χώρο. Τα αρωματικά κεριά στο σπα, τα σεντόνια και οι πετσέτες να φέρουν το ίδιο άρωμα υπογραφής του καταλήμματος. Αν είστε λοιπόν επιχειρηματίας ξενοδόχος και αναζητάτε το κατάλληλο άρωμα για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Mega Systems και την εξειδικευμένη ομάδα τους στο Scent Marketing, καλώντας τον αριθμό 211-1099-500. Επαναλαμβάνω, 211-1099-500.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, να κάνω αυτό που ξέχασα να κάνω πριν λίγο, να σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας που έχουμε στη διάθεσή μας να τα λέμε και σήμερα. Φυσικά, ο ένας τρόπος είναι το διαδίκτυο, το site του Love, loveradio.gr, όπου βρίσκετε δυνατότητες και να μας στείλετε μηνύματα, αλλά και να μας ακούσετε διαδικτυακά, να βρείτε και κάποιες άλλες μουσικές εκδοχές του αγαπημένου σας σταθμού. Και φυσικά υπάρχει και το Viber του Love στο 694-700-1111, όπου εκεί συμμετέχετε και στην ημέρα χωρίς επανάληψη, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι πραγματικότητα. Κανένα τραγούδι δεν παίζει σε επανάληψη. Αν τύχει όμως εσείς και πετύχετε κάποιο τραγούδι σε ίδια version, επαναλαμβάνω, από τον ίδιο ερμηνευτή, τότε στέλνετε μήνυμα, επισημαίνετε το τραγούδι και την ώρα που μεταδόθηκε δύο φορές στο Viber του Love, στο 694-711-11, και κερδίζετε με αυτόν τον τρόπο 200 ευρώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό.

0: Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κόσμημα. Κεραμικό. Αντικείμενο. Τζίλωση X Project 2026. 13 με 17 Μαΐου. Πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα σε 10 διαφορετικούς χώρους στο κέντρο της πόλης. Αφετηρία Μουσείο Μπενάκη. Κτίριο Πειραιός. Εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με έναν υπέροχο Elton John να σολάρει και να δίνει τα ρέστα του στο δυναμικότατο I don't wanna go on with you like that. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στους 97,5 του Love, πάντα πηγαίνοντας παρέα και σήμερα, μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, παρατρίχα το γλιτώσαμε το Τρίτη και 13, έτσι, είναι Τρίτη και 12, Τετάρτη θα πέσει το 13 και είναι καλό το συγκεκριμένο παρατρίχα, γιατί όπως έλεγα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, το ξέρετε άλλωστε, ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει με τον πρώτο ημιτελικό. Η Eurovision του 2006, στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζεται η Ελλάδα, πολύ νωρίς, τέταρτη διαγωνίζεται. Εντάξει, το μόνο ευίωνο είναι ότι ο Ακύλας είχε διαγωνιστεί και τέταρτος στον πρώτο ελληνικό εθνικό ημιτελικό στον οποίο συμμετείχε και τελικά κέρδισε για τα καλά. Ένας Ακύλας που, εντάξει, γνωρίζω σχεδόν αναλυτικά αυτό που θα δούμε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ καλό. Μην σας πω ότι το πιο έτσι low profile σημείο του Ακύλα, της παρουσίασης, της σκηνικής, της πολύ συζητημένης του φέρτου, είναι τα πρώτα 27-28 δευτερόλεπτα που έχουμε δει, που συζητήθηκαν τόσο πολύ από την πρώτη πρόβα την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια όλου του υπόλοιπου τραγουδιού γίνεται πραγματικά με την καλή έννοια του όρου της τρελής. Γίνεται χαμός, δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς ούτε δευτερόλεπτο, συνεχώς κάτι συμβαίνει, είναι το απόλυτο action. Μιλώντας για Eurovision, έρχονται και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Ένα από αυτά ευθύς αμέσως, σημαντικό, ένα από τα πιο αδικημένα θα έλεγα όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, γιατί ήταν από τα καλύτερα τραγούδια που μας έχουν εκπροσωπήσει. Δεν έκανε τόσο θόρυβο τα επόμενα χρόνια. Μερικοί το παραβλέπουν στα αφιερώματά τους και ήταν από μια σπουδαία τραγουδίστρια, ένα πολύ καλό πραγματικά τραγούδι που καθόλου τυχαία το 1992 μας έφερε την 5η θέση. Είναι η Κλεοπάτρα και όλου του κόσμου η ελπίδα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λαβ 97,5. Ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει χαρακτήρα στο χώρο μας, που είναι και ό,τι πιο απαραίτητο για το χώρο μας, δηλαδή τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε ειδικότερα για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις. Προσοχή μόνο για λίγες μέρες, για την ακρίβεια από τις 9 έως και τις 23 Μαΐου. Είναι οι μέρες όπου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις σημαντικότατες 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home. Μπορείτε να ανανεώσετε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Σημαντικό και αυτό. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου μας και στις επιθυμίες μας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, είτε στο κατάστημα στο Μαρούσι, είτε στο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο ή στο site gotsopoulos.gr, έπιπλα που πραγματικά ταιριάζουν σε εσάς και ένας μεγάλος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos.com. Πώς? Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό, τη λέξη έπιπλα και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: EcoCarpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, ταπετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love και τους 97,5 εδώ όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί, ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Είναι ένα απόγευμα πλέον τρίτης, η γνωστή μέρα η οποία έχει ακόμα έτσι το άχαρο της υπόθεσης της Δευτέρας. Έχω ξαναπεί ότι βάσει ερευνών θεωρείται και χειρότερη μάλιστα η Τρίτη. Όπως και να έχει, δείτε το γλυκά, δείτε το θετικά, να έχετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα όπου στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε, καλή συνέχεια αυτής αμέσως με την Εύη Μαλτέζου και από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο που ήταν κοντά σας από τις 2 μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιώσεις ό,τι πήρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάρια σου.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Λέμε καλησπέρα και σήμερα στην παρέα του Love, εδώ μαζί μέχρι τις 6, με τα 80s, 90s που δεν ξεθοριάζουν. Θα περάσουμε ωραία, θα επικοινωνήσουμε στο Viber 694-711-11. Εκεί παίζεις και για την ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόλις αντιληφθείς το κομμάτι που έπαιξε δεύτερη φορά, μας στέλνεις ώρα, τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου και θα πάρεις 200 ευρώ μετρητά. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε! Yeah.

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή που πλησιάζει η Eurovision, παίρνουν συνέντευξη από τον Πασχάλη, οι δημοσιογράφοι. Με φόντο τον παλμό της Eurovision 2026, λοιπόν, ο Πασχάλης γύρισε πίσω στο χρόνο και μίλησε για τη διαχρονικότητα του μάθημα σολφές. Είπε ότι η πέμπτη θέση ήταν η καλύτερη τότε που πήραμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία η θέση. Αυτό που μετράει είναι το τραγούδι, είπε. Από τότε που το είπαμε μέχρι τώρα παραμένει εμβληματικό τραγούδι της Eurovision και έχει διαχρονική απήχηση στο κοινό. Όταν το ρώτησαν για το Φέρτο και τον Ακύλα, είπε είναι μία πρόταση. Καθαρά σαν τραγούδι δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά σαν ιδέα και όλο το παρουσιαστικό μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα, είπε ο Πασχάλης.

0: της ψεματικής Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Λαβ 97,5.

Η Άννα θα το γεμίσει το ΟΑΚΑ. Αυτό είπε και η Εύη Δρούτσα σε συνέντευξή της, μιλώντας για την Άννα Βύση. Αναφέρθηκε σε εκείνη με πολύ αγάπη. Είπε ότι την Άννα την αγαπώ πάρα πολύ, της έχω γράψει ένα δίσκο και πιστεύω ότι θα γεμίσει το στάδιο. Δεν υπάρχουν τώρα εύκολα άνθρωποι να γεμίζουν ένα γήπεδο, είπε η Εύη Δρούτσα. Αυτό το είχα δει μόνο με τον Στέφανο Κορκολή. Στην πρώτη συναυλία που έκανε στο ίδιο σημείο, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Άσε δε που τους θαυμαστές του τους μαζεύαν με φορείο. Wow.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κανένας δεν μας σταματά και σε ό,τι αφορά τη Eurovision όλα δείχνουν ότι ο Ακύλας θα είναι στις πρώτες θέσεις. Απόψε, 12 του Μάη, η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στη Βιέννη για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 και η Ελλάδα διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο σε μια βραδιά γεμάτη με δυνατές συμμετοχές, εντυπωσιακά acts και εκπλήξεις από ό,τι λένε. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τέταρτη θέση του απόψινού πρώτου ημιτελικού με τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή με το Φέρτο περίπου στις 10:20. Θα το δεις?

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Τελικά το σεξ απειλ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι τα ταλέντα μας. Αν έχεις ταλέντο στη μαγειρική, δεν είναι σεξι. Λοιπόν, αυτή την ώρα μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Μιχάλης μας ακούει στο κάτω χαλάνδρι και κάνει μια διαφορετική τραγανή ομελέτα. Παίρνει τον τρίφτη. Στη σκάλα που τρίβουμε και το καρότο, την πιο μεγάλη, τρίβει την πατάτα και βγαίνει σε ροδελάκια. Οπότε στρώνει μία στρώση με την τριμμένη πατάτα στο τηγάνι, την τηγανίζει και από τις δύο πλευρές, μετά σπάει και χτυπάει τρία αυγά, ταλατοπιπερώνει, βάζει και γλυκιά πάπρικα, περιχύνει το σουφλέ πατάτας, να το πούμε έτσι, αυτό το τραγανό στρώμα, στρώνει από πάνω φιλαράκια σπανάκι, τρίβει κίτρινα τυριά, το κλείνει, αφού τηγανιστεί από την κάτω πλευρά, το κλείνει, το διπλώνει σαν ομελέτα και γίνεται, παιδιά, το τέλειο. Βραδινό τώρα το θες, μεσημεριανό, πρωινό όταν θα έρθει το Σαββατοκύριακο, σούπερ.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η νεολαία επιστρέφει στο χθες και εκπαιδεύεται στο moonwalking χάρη στην ταινία που σπάει τα μία Michael και τον θρυλικό Michael Jackson. Το Think Biz Academy 2026 που απευθύνεται στους νέους επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα από φοιτητές για φοιτητές θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών με 3 παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και Innovation Agora. Φέτος για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί και διαγωνισμός φοιτητικών startups. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια θα βρείτε στα social media του Think Biz Academy και στο tickets.thinkbiz.gr.

Disco DJ από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους One που παίζει αποκλειστικά στον Love 97,5 και προλογίζει το καλοκαιρινό τους άλμπουμ «Τα Disco Καλοκαίρια μας». Κλείνουμε εδώ και σας αφήνω σε τέλεια παρέα. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας για τις επόμενες δύο ώρες με πολλές πληροφορίες και πολύ γέλιο. Στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου για αθερινή πλέον ατμόσφαιρα και στις 7 το πρωί ζωηρή θα ξεκινήσουμε αν ακούσουμε Δημήτρη και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4. Οκ. Να περάσετε ωραία το βράδυ σας. Bye.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

0: GR.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Κόσμημα, κεραμικό, αντικείμενο. Τζίλο CX Project 2026, 13 με 17 Μαΐου, πάνω από 100 καλλιτέχνες, 16 δρόμενα, σε 10 διαφορετικούς χώρους, στο κέντρο της πόλης, αφετηρία, Μουσείο Μπενάκη, κτίριο Πειραιός, εδώ που το κόσμημα και η τέχνη γίνονται ένα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε, Σωτήρης Καραμίτζας. Είμαι εδώ στον Love 97,5, είμαι στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είσαστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα. Σήμερα είναι βραδιά Eurovision. Ταν, ταν, ταραραν, ταν, ταν, ταν. Καλά, εντάξει, εγώ χαραμίζομαι, κυρία μου. Βλέπεις πώς το πάω το ταν, ταραραραν. Έπρεπε να ήμουν όχι στο Eurovision, να ήμουν στο Jazz The Two of Us, αλλά με φάγανε τα κυκλώματα, κυρία μου. Θέλω να σου πω ότι περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και Millennium. Έχω Κυριαζή, έχω Αλκαίο, Pet Shop Boys έχω, Ριφιφί έχω, Πασχάλη έχω, Τζον Τραβόλτε κυρία μου, Βαλάντι και πάρα πολλά ακόμα. Και κακά κορίτσια έχω και πολύ Eurovision. Ακύλα, Φιλανδία, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Έχω και κυρίες του TikTok με κληρονομικό χάρισμα. Πατάω το play και έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θα ξεκινήσω, κυρία μου, με εξωγήινες καταστάσεις. Θα σε πάω στην Σούπερ Κική, η οποία μας ενημέρωσε ότι έκανε κάποιες εξετάσεις στον εγκέφαλο και βρέθηκε, λέει, με αναπτυγμένη την ακτίνα Α, την ακτινοβολία Α. Θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Προβλέπει το μέλλον, Ορσή. Ναι, άκου τώρα πράγματα. Τηλεφώνησε μου τώρα. Είμαι η Σούπερ Κική και θα σου πω τι θα γίνει τα επόμενα 10 λεπτά. Δεν μπορεί να ξέρει, λέει, σε βάθος χρόνου, τύπου σε ένα χρόνο, σε πεντετέρμινο, όχι. Σε 10 λεπτά. Δηλαδή, έχει πολλές φορές αποφύγει ατύχημα, γιατί αυτή η ενημέρωση εσωτερική που έχει από το σύμπαν την ενημερώνει μόνο για τα 10 λεπτά. Πώς είναι ο χορταρέας χωρίς τις λαμεδιές. Ακούς, ακούω να λες. Είναι αυτό το γνωστό κληρονομικό χάρισμα. Σαν το χορταρέα, το έχει πάρει από τη μάνα του. Έχω δει διαφήμιση της μάνας του χορταρέα σε περιοδικό που έλεγε: Είμαι η μητέρα του χορταρέα, εγώ το κληρονόμησα το χάρισμα. Good morning, λες κοινικόπεδο. Αφήνω στο παιδί μου 4 αγροτεμάχες, σαλαμίνα και το χάρισμά μου να κοροϊδεύω τον κόσμο και να παίρνω λεφτά. Anyway, η Σούπερ Κική μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Ναι, κυρία μου. Πώς είναι ο Γονίδης που μετακινεί πράγματα? Καλά, αυτή είναι η Fantastic Four. Χορταρέας, Γονίδης, Σούπερ Κική. Ένας ακόμα μας λείπει. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γονίδης κουνάει τα έπιπλα, τσάμπα θα έχει μετακόμιση. Η Σούπερ Κική θα σου λέει τα μελούμενα, δεν θα κρεμοτσακίζει σαν τη Σαλαμούρα. Ο Χορταρέας θα σου λέει τα γκομενικά και με ποιο θα κάνει. Μια χαρά. Έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα πια. Είναι κρανίου τόπο. Δηλαδή, κάτι έχει γίνει μετά την καραντίνα, κυρία μου. Έχει πιτσικάρει το εγκεφαλικό μας κύτταρο. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τα εμβόλια, λες, να ναι. Το νερό. Η αφρικανική σκόνη. Ήταν που ήταν αποχαζεμένη αυτή η χώρα, έχει αποχαζέψει εντελώς.

0: Και θα σε πάω, κυρία μου, στην Eurovision. Ναι. Θα σε πάω στη Φιλανδία. Πάρα πολύ κακιά αυτή. Αυτή που παίζει το βιολί. Η βιολίστρια. Η οποία είναι πρώην κουνελού του Playboy. Τα έκθεσε αυτά. Είχε πάει στην Αμερική. Είχε μείνει και στο γνωστό σπίτι με τη βίλα εκεί πέρα με τον μπαμπόγερο εκεί πέρα. Με τα κουνέλια. Το έπνιγε το κουνέλι συγκεκριμένη. Πάρα πολύ κακιά. Αρνήθηκε να μιλήσει στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Ναι. Να ακούω τώρα μωρή εδώ πέρα. Με ύφο αυτή βγήκε. Είχε πάρα πολύ ύφο. Βιργινία, δεν είσαι συνάδελφο. Βγήκε σε αυτό το τυρκουάζ χαλί επάνω με πάρα πολύ φω, με πολύ κόκκινη τουαλέτα, σαν την Ελένη Μενεγάκη στα βραβεία TV Άθρος, κυρία μου. Είμαι η καλύτερη παρουσιάστρια, να χαιρετήσω και λίγο, ήρθα να πάρω μόνο τα βραβεία. Πάρα πολύ ξινή, πάρα πολύ κακιά. Να σε ευχηθούμε μεγάλη και καλή αποτυχία γενικότερα. Να σε ευχηθούμε εκεί που θα τρέχει σαν την κουνιοτράμπαλη με το βιολί, το δοξάρι και το φόρεμα. Τόσα τυχήματα γίνονται, κυρία μου. Έτσι, εκεί να γλιστρήσει λίγο, να φύγει το βιολί, να φύγει και αυτή, να γίνει κάτω χίλια κομμάτια σαν το Λέγκο. Άκου εκεί που μα το παίζει νομπαρία και δεν θέλει να μα μιλήσει επειδή τι. Παίζει βιολί, παίζουμε εμείς, κυρία μου. Εδώ πέρα παίζουμε στα δάχτυλα τη ζωή. Αλλά δεν είμαστε έτσι. Με αυτό το ύφος της ξινιόλας, σουηδίκαλε. Τι περιμένεις αυτή, τι είναι Φιλανδή, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το ίδιο είναι. Είναι ο Φιλανδός τώρα άνθρωπος, κυρία μου. Έχει δει τι σημαίνει αντιλιακό, τι σημαίνει θάλασσα. Έχει πέρα ποτέ φάει ζατζίκι, γνήσιο και πιτόγυρο. Γι' αυτό είναι όλοι ξυνισμένοι. Κάτι καταθλιπτική είναι όλοι. Λέω πέρα να βάλει τη μούρση μα στην πεσαμέλα να φάει το μουσακά, αλλά. Ξινιόλες.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο.
3: Μεχάρα μου.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Παραμένω στα της Eurovision, διότι είδα κάπου, είδα καλά την Κλαβδία, την περσινή εκπρόσωπο της Ελλάδας, η οποία μίλησε σε κάτι βίντεο στα TikTok κατά συναφή, και όταν της είπανε ποια χώρα πιστεύει ότι θα κερδίσει, δεν είπε την Ελλάδα. Γενικότερα δεν ανέφερε πουθενά τον Ακύλα. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Επειδή πήγε και ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μας τραγούδισε τι ωραία, τι καλά, τι αστερωμάτα. Ηρία μου, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα καθόλου. Λίγο σαλαμουρίστηκα μου κάνουν εμένα. Πάει εκεί πέρα ο άνθρωπος, επειδή προφανώς θα βγει πάνω από αυτήν, σου λέει τώρα εδώ, ούτε καν ανέφερε το όνομά του. Πάρα πολύ κακιά. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά κυρία μου, κάποιος πιο πονηρός από μένα τι θα έλεγε. Η Φιλιόπουλος φιλιώνει όλους. Με έδινα το καλέ. Είσαι η προηγούμενη εκπρόσωπο της χώρας. Σε ρωτάνε εκεί πέρα διάφοροι παρατζούβελοι από το TikTok εκεί στην Eurovision και από εκεί, από εκεί πέρα και δεν λες καν το όνομα της χώρας ή τον Ακύλα να του πεις καλή επιτυχία. Πολύ ωραίο τραγούδι και βγαίνουν άλλοι και άλλοι. Ο άλλος πάρει με το βιολί του. Πάλι βιολί. Αυτό ήταν από τη Σουηδία νομίζω αυτό με το Fairy Tale. Και είπε το τραγούδι τι ωραία, τι καλά ο νικητής Eurovision και η. Πώς την είπαμε την κυρία αυτή, τη Μαντάμ, την Κλαβδία. Μας το έπαιζε Μαρή Πεπόνη. Σιγά καλέ. Φτύσε τα κουκούζια τις φέτες του Πεπονιού για να μην σου κάτσουν στο λαιμό. Πα, κακία κυρία μου. Κακία και μοχθηρία που θα έλεγε η γιαγιά μου.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου. Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούριο. Γύρισε πάρα πολύ ανανεωμένη, πολύ ευτυχισμένη κατά συνέβη και μπήκε βουρ στο ψητό. Μπήκε στο πετσί του ρόλου πάλι κατευθείαν. Είπε για τη Φέση Κορδέκα το νέο τη σύντροφο που όσον ούπο θα γίνει σύζυγος. Και πώς κάνουν οι πεθέρες στο χωριό, όχι οι πεθέρες, οι κακές οι θείες που σου λένε αγάπη μου, όχι, όχι. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα που φόρεσε στο γάμο. Άσχετα που μερικές λέγανε ότι είσαι σαν μπανιέρα που λέει το καλό, αλλά άλλος λέει το κακό. Και λέει καινούριο να ευχηθώ και στη Φέση Κορδά τα καλύτερα μπουρουμπούρου με τον νέο τη σύντροφο. Και διάβασα κάπου πολύ άσχημα λόγια ότι δεν είναι ωραίος, δεν ταιριάζουν, είναι κουτσός, στραβός κατά συνεφή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, δεν θα ήθελα, πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Τότε γιατί τα λες καλέ? Γιατί κάθεσαι και τα λες αφού είναι πάρα πολύ άσχημα και εσύ έχεις πάρει αυτό το ύφος της Αγίας Εκατερίνης από τα Σεπόλια και να πω την καλή μου την κουβέντα και να ευχηθώ τώρα που είμαι και μανούλα, αλλά παραλλήλως να πετάξω και το δηλητήριό μου. Κακιά παιδερά. Θεία ανακατόστρα από το χωριό. Είναι αυτές που κάθονται στο τραπέζι και όταν μιλάνε και λένε και όταν είναι να πούν την κακία, απλώνουν το τραπεζομάντιλο, το ισιώνουν. Ναι. Πολύ καλή κοπέλα. Άσχετα που στο χωριό και ισιώνουν το τραπεζομάντιλο, λένε ότι είναι μεγάλη ξετσίποτη στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία η Φέση Κορδά. Τι ωραίο ζευγάρι. Αξιοζήλευτο όμως. Άσχετα που γράφανε τα κακά τα λόγια στο Instagram και στο Facebook. Τσούχτρα, κυρία μου, κανονική. Πάντως πάρα πολύ όμορφη, κυρία μου, πολύ λαμπερή. Έχασε και τα κιλά της, αλλά την κακή της την είπε. Έγινε κι εγώ, είδες, μπαμ, κατά ένα καινούριο, χωρίς την τρέσα.

0: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι,

0: Τις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και είμαστε μία ανάσα πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, όπου συμμετέχει ο Ακύλας και φυσικά ελπίζουμε να περάσουμε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Θέλω να σου πω ότι εκτός από Eurovision έχουμε και φοβερό διαγωνισμό από την Κοτσόπουλος και την Κοτσόπουλος.gr. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη «έπιπλα» και στείλτε το κατευθείαν σε μήνυμα. Η κλήρωση θα γίνει 25 Μαΐου. Ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει μία δωρεάν επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Θα πάει στην Κοτσόπουλος Home ή θα δει μέσα στα κοτσόπουλος.gr τα site, τα SEA και τα ΜΕΑ όπου έχει επιπλάρες. Θα πάρει τη δωρεάν επιταγή και θα πάει να πάρει τα επιπλά του. 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή από την Κοτσόπουλος Home. Καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Φοβερά μοδάτα, κυρία μου, επιπλάρες. Μοδάτα, κλασικά τα πάντα όλα. Έπιπλα που θα τα πάρει και θα τα χαρίσει για μια ολόκληρη ζωή. 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή από την Κοτσόπουλος Home. Πάω να δω αν έρχομαι. Επιστρέφω αμέσως.

Και σήμερα είναι η μεγάλη βραδιά. Σήμερα είναι η βραδιά του ελληνικού ημιτελικού. Είναι ο πρώτος ημιτελικός Eurovision. Συμμετέχουμε και εμείς, κυρία μου. Και είμαστε μαζί με την Φιλανδία. Του συχαίνεται το είναι μου, να ξέρεις. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα περάσουμε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Την Πέμπτη είναι ο ημιτελικός, ο δεύτερος με την Κύπρο και το τζάλα τζάλα της Αντιγόνης. Θέλω να σου πω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε όλο αυτό που έχει φτιάξει ο Φωκάτσης Ευαγγελινός να αποτυπωθεί σωστά μέσα από τις κάμερες των τηλεοπτικών μας δέκτη. Ο Ακύλες είναι έτοιμος πανέτοιμος, έχει κάνει φοβερό πρόμο. Θέλω επίσης να σας πω ότι από τους επίσημους λογαριασμούς της Eurovision στα social media, νούμερο ένα σε views είναι ο Ακύλας. Όσο απίστευτο και να φαίνεται, η Φιλανδία είναι πάρα πολύ πίσω από εμάς. Εμείς κάνουμε κάτι εκατομμύρια views σε YouTube, TikTok,

TikTok, Instagram, αλλά και σε άλλους λογαριασμούς που αναδημοσιεύουν αυτά τα βίντεο. Μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω καμιά γρουσούζα να μας ματιάσει και να πάει το παιδί να γκρεμοτσακιστεί με το πατίνι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε λίγο ήσυχα, γιατί πραγματικά το κακό το μάτι είναι πολύ κακό μάτι, κυρία μου. Το παιδί θα πάει πάρα πολύ καλά. Εάν πάρει και την πρωτιά, νομίζω θα είναι το απόλυτο success story. Σε λίγο χρόνια θα τον δούμε να γίνεται και ταινία η ζωή του, γιατί από εκεί που ήταν ένας μουσικός του δρόμου, ξαφνικά βρίσκεται στη μεγαλύτερη σκηνή, στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή όλου του κόσμου, διότι η Eurovision, κυρία μου, είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως. 160 με 180 εκατομμύρια τηλεθεατές έχει ο μεγάλος τελικός. Όπως καταλαβαίνεις, άμα δεν κάνεις καριέρα εκεί, δεν θα κάνεις ποτέ. Εντάξει, νομίζω ότι θα πάμε καλά. Οι γρουζούζες να μην δουν, παρακαλώ, την ΕΡΤ που θα κάνει live μετάδοση, να δουν κάτι άλλο. Δείτε Dolce Vita.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: φανταστώ.
1: Ναι, πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διακόπτω ευνηδίως και απροκάλυπτο το πρόγραμμά μου. Ναι, έχουμε ένα περίεργο ανεξήγητο περιστατικό. Τι είναι ο Χανταϊός? Τι είναι ο κορονοϊός? Όχι, είναι μια συνέντευξη που έδωσε η γνωστή Μάρι Πόσα, κυρία μου, στην τηλεοπτική έτσι διάνοια της φετινής χρονιάς, την Modern Cinderella. Η Μάρι Πόσα αποκάλυψε ότι κάτι που δεν ξέρει πολλής κόσμος είναι ότι γεννήθηκα με δύο νύχια σε ένα δάχτυλο του παιδιού μου. Δεν το ξέρει κανένας, καλέ. Πέρα από τη μαμή, το γυναικολόγο και τη μαμά της, ποιος άλλος ξέρει καλό ότι γεννήθηκε με δύο νύχια σε ένα δάχτυλο στο πόδι της? Είναι τρελός καλό ο κόσμος εκεί πέρα. Έχει αποτρελαθεί όλο το σύμπαν. Η άλλη βγήκε να πει σε μια κουμπί, καλά, εντάξει, θα πω κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Πόσοι είναι αυτοί που ξέρουν, παρακαλώ πάρα πολύ να γίνει μια σύντομη έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών, πόσοι γνωρίζουν τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα της Μάρι Πόσα, η οποία είχε δύο νύχια σε ένα δάχτυλο, στο πόδι κιόλας. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό κάποια στιγμή είχε πέσει ως τέταρτο θέμα στις πανελλήνιες βιολογία. Μπορεί να συμβεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί με δύο νύχια σε ένα δάχτυλο στο πόδι του και μετά τον είχε αυτό το ένα

να την κάνει με λαβρά. Ναι ή όχι. Αν απαντούσες όχι, σε κόβανε, κυρία μου. Σε στέλνανε πάλι στο νηπιαγωγείο. Άκου τώρα εδώ. Σου λέει τα έχω πει όλα. Τα αγκομενικά μου τα έχω πει, τα προσωπικά μου τα έχω πει, τα πιο προσωπικά μου έχω πει, τα ρούχα μου τα έχω δείξει, τα φρακιά μου τα έχω δείξει, τα μαγιά μου τα έχω δείξει. Τι άλλο να πω πια για να γίνει ντόρος. Και βρήκε να πει, μωρή, ότι γεννήθηκε με δύο νύχια σε ένα δάχτυλο, τρελαδό. Εγώ, να ξέρετε, γεννήθηκα χωρίς δόντια. Αλήθεια σας λέω, σας κάνω και σταυρό. Και βγήκα στην πορεία. Θα τρελαθώ. Αλήθεια σου λέω. Με είχαν ζητήσει και από το Animal Planet να με κάνουν ντοκιμαντέρ, αλλά η μάνα μου δεν μ' άφησε. Με φάγαν τα κυκλώματα, κυρία μου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay

0: Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Εντάξει, σου έχω και καλές ειδήσεις να ξέρεις. Μόλις είδα κάτι δηλώσεις που έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Επιστρέφει στην τηλεόραση, σήκω! Εμπρός, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Διαβάζω εδώ, μου έχει λείψει πολύ η τηλεόραση. Την τηλεόραση δεν την έχει ρωτήσει κανένας. Σαν τα Παντελεήμονας έχει γίνει, αλλά τέλος πάντων. Και συνεχίζει η γνωστή παρουσιάστρια λέγοντας ότι δεν ξέρω αν θα με δείτε κάπου του χρόνου. Έλα, εντάξει, μας δίνεις τη χαρά. Διαβάζω εδώ πέρα ότι μάλλον θα γυρίσεις να κάνεις εκπομπή δική σου και τώρα μας λες ότι δεν ξέρω αν θα με δείτε κάπου του χρόνου. Είναι δυνατόν καλή αυτή τη στιγμή? Μας δίνεις τη χαρά και μετά μας δίνεις μια μαχαιριά. Κι αν είναι η μοίρα μου σα κατεμένη. Νομίζω ότι η DJI είναι στα τρελά κέφια. Οι ραδιοσυγνώτες πανηγυρίζουν. Αλλά μην κάνετε πολύ χαρά. Μπορείτε να δεις που δεν να κάνει πρωινό, κυρία μου. Εντάξει, είναι και άλλες πολύ καλές. Τώρα δεν μιλάμε τώρα, είναι πολλές. Είναι οι μόντες. Σιντερέλα, είναι ο κακός χαμός. Τώρα σε παρακαλώ, γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα έξω από νέες παρουσιάστριες που είναι, έχουν έτσι μια τσακπινιά, μια χαριτομενιά. Τι άλλες βλακίες από Θεέ μου, δεν μπορώ πραγματικά. Πάντως η ίδια θέλει να γυρίσει στην τηλεόραση η Σπυροπούλου, της έχει λείψει. Η τηλεόραση είναι ήδη στο υπόγειο και κλαίει με γοερό τρόπο. Είναι σαν την Κωνσταλέξη, δεν θέλει να ξαναβγεί. Έμαθα ότι παίζει να γυρίσει πίσω η Σπυροπούλου, έχει κατέβει στα υπόγεια και έχει τσιμεντώσει την πόρτα. Ούτε να μπει κανείς, ούτε να βγει κανείς. Τώρα εδώ που τα λέμε ότι έχει τραβήξει και αυτό το αντικείμενο, Μια συσκευή λέμε, αλλά έχουν δει και ρέσεις τηλεόρασης. Απαπαπαπα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στη Βιέννη, εκεί όπου θα γίνει σήμερα, απόψε νες, στις 9 η ώρα το βράδυ, ο μεγάλος ημιτελικός της Eurovision, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα με τον Ακύλα, γι' αυτό είναι ο μεγάλος ημιτελικός. Την Πέμπτη δεν μας νοιάζει καθόλου, δεν παίρνουμε μέρος εμείς, κυρία μου. Ραντεβού με Eurovision και πάλι το Σάββατο, όχι ραδιοφωνικά μαζί. Καλέμαστε και πάλι αύριο εδώ, κανονικά την ώρα μας, στις 6 η ώρα το απόγευμα. Να πανηγυρίσουμε, να γίνει το, έλα να δεις. Φορτώ μου, φορτώ, φορτώ, φορτώ μου, φορτώ, φορτώ, σου είπα, φέρτο. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους. Good night. Θα το πω λίγο να κάνω πρόβα. Μπορεί του χρόνου να παρουσιάζω εγώ την Eurovision, οπότε δεν ξέρεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Τόβαλε! Τόβαλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχταρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε, ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

χειμώναρια, καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Και τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Κάποιες φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

ακούσω αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Η ώρα είναι 11. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε. Η Αγγελική βρήκε το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την Αγγελική θα ήθελα, σας παρακαλώ.
2: Ίδια.
1: Καλημέρα,
2: ίδια.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Πολύ ωραία.
1: Πόσο
2: ωραία. Άμα μου πεις ότι κέρδισα και το 200 ευρώ, πάρα πολύ ωραία.
1: Κέρδισε 200 ευρώ, Αγγελική!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.
3: Η πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν. Και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα

0: ότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ακούς Live 97,5.
1: Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ακούστε και εσείς την έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι 2. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.